0: Νέλιο ψυχητή, τούτη πολίτη, Κορούσκι Ράδιο, ρίτμ Κορούσκι.
1: Λάνσκ πουλίτια μπλούια φάιν, πίσακ είναι ακούζι σόου σαγδάν, си проблеми далеч стран. И напукълно ле твоя длан. На отоку там неке свит другачне барве е, там позабаш чист на усе.